0: που θα συγγύνε.
1: Είστε παιδί όπως είναι.
2: Lihlophe kuKhozi FM.
3: Igama ngokhe. Igama ngokhetho kwaMkhandazi umholi phemo recording stars. Sihleli noLihlophe lana sithi kothoza mfana. Siyamthanda emakhaya abalaleli. Amen.
4: Idlala.